0: να κάνω πάω μόνο έφερθα να είναι καγγέλα λέω και μαξιν και σιωρώ ρόλο σιωλάν και όλα κάτω κομπο κομπά μάμπο είναι μέγκη καμπίσα μασάντο μαχάτσε
1: Σαϊσίτ ένταμα ο μέτα σιωσά το μονάρε έντεϊπα γιουμά τάτου ο μέρα μπαϊκή γιουμά υπόιταρε τσιφλέταμπο ο λεκοϊπά
2: Μάιαν FM
3: Άγιτα ολεμέγε, αρή μυρισίλε μέρο, νέγιτι ελέλερο, εμάγιαν εφέμ, κυμπεραρέ τσιφλέταμ.
4: Ρενάνο ρόγκα να γυμάνια, νεγμάνα νιάντα παρά, ολόνιρο.
5: Ρόλο λεμπόι να μην μυρισίλε μέρο, σιγουριά να σε μάγιαν εφέμ.
6: Άγιολε εντουαδί, νέγμα μέρο, νέγιτι ελέλερο, εμάγιαν εφέμ, μπεραέλερα.
7: Ajina nanta seriwa nara no len kamale ndarai nanu solo isle kulo mere shile mero niki boitere chief la rabo monyewe telelero amayene fe

0: Ένα μπορεί μαγιανατά ανεγκάρνα να υποτίκει.
1: Ρε μαγιαν.
0: Εμμανιατά να γουένα ρε καγεμά. Εσέ του εντάει σερένα δίδι. Ολτά ουσούσα η τίκητα μόγουανα. Ιζαουάν εγκουίτοι εν καγεμά. Ασέ τεν κιόγινο. Ασέ τεν γουάταϊνο.

0: όλο σιου. Εουαλάν όλο σιου. Μάγεν FM. Εν κοιτέσαι νι νι νι το ρόστα ή τίκητα μόμουανα. Τον κολομινά πιχανά εβικί. Μάγεν. Μιαν να ρίχνω, Νεσουτζουκουλιέ. Ασιαμό, Γεπέγε Σουλά. Ινινινινγό, Μαϊάν. Τόρι Σερπόγεν.
1: Μαϊάν FM. Υπναμπό, όμπο εντίνα άπισανα. Εουαλάν όλο σο.
2: Ωραία! Ωραία! Ωραία!